0: Ich hab auch nichts mehr warm, ne?
1: Νομίζω έχουμε κάνει δύο λωρίδες, ξέρω εγώ, στη μέση και δίπλα. Στα αυτοί,